0: Μη γυρίσεις, τι να ζητήσεις, για ένα βράδυ που θα αναπτύξεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Για τα κριτικάκια μας.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
1: Θέλει μελωδία.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σε λιώσει η ώρα, όχρος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μην με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
2: Θέλει μελωδία.

0: κι ας τελειώσει τώρα ο χρόνος, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου σήμερα, 7 και 10 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σιγά-σιγά, καθώς η θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσει πολύ ψηλά, θα φτάσει συγκεκριμένα τους 35.
1: Νομίζω ότι είναι και η τελευταία μέρα που έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα.
0: Ισχύει.
1: Θα φτάσει σιγά, όχι πολύ, αλλά ίσως κάπως βελτιωθεί.
0: Από αύριο και λίγη βροχή.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην ξεχνιόμαστε, που τη χρειαζόμαστε κιόλας. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Αυτά, καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα εμείς με Δημήτρη Μπάση που τραγουδά το σπασμένο καράβι.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης, 2 Ιουλίου, 7 και 16, με την ευκαιρία του τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν σε μουσική του Γιάννη Σπανού, μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Καρύμπα. Και θυμίζουμε 12 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, το μεγάλο μας ραντεβού στο Λυκαβητό για τη συναυλία μας, το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό, με Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, την Βασιλική Μιχαλοπούλου και τον Λάμπρο Βασιλείου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και στην εικόνα της ημέρας.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι μια γυναίκα νεκρή. Είναι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 70 ετών γυναίκα. Η κόρη της ήταν στελεχός της Νέας Δημοκρατίας και αυτό από μόνο του την έκανε για κάποιους ανεγκέφαλους στόχο. Εννοείται είναι ένα ακόμα θύμα τρομοκρατίας. Η γυναίκα υπέκυψε στα εγκάβματά της, ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένη από τα γκαζάκια, τέλος πάντων, που έβαλαν οι δολοφόνοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγιναν
1: επιθέσεις σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών και στο σπίτι αυτής της γυναίκας, της Αφροδίτης Νέστορα, όπου η μητέρα της κατέβηκε να δει ακριβώς τι έγινε, το οστικό κύμα τέλος πάντων και τα λοιπά, υπέκυψε, είναι και η ίδια τραυματισμένη και ο μπαμπάς της. Και ξανά βρισκόμαστε αντιμέτωποι ως κοινωνία με ανθρώπους που πολεμούν τη δημοκρατία και την ελευθερία, γιατί δεν μπορείς να θεωρείς σε καμία κοινωνία που πιστεύει σε αυτά τα δύο πράγματα, εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να τα προστατεύσουμε, ότι οι άνθρωποι μπορούν να μετρηθούν ως παράπλευρες απώλειες ενός ανεγκέφαλου αγώνα, μιας βίας που δεν έχει τέλος, γιατί καμία ιδεολογία και πολιτική διαφωνία, έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε στο ελάχιστο την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάληξη, γιατί...
0: Και την έχουν καταδικάσει όλοι.
1: Βέβαια, γιατί ξέρετε, είναι σαν να έχεις ξεμπερδέψει με μερικά πράγματα,
0: δεν
1: αλλά δεν έχεις ξεμπερδέψει, δυστυχώς.
0: Ναι, δεν είναι αυτονόητο.
1: Δυστυχώς, ναι. Δεν ξέρω, γιατί πίσω από όλα αυτά τα τέρατα που βλέπουν στον αγώνα τους, δεν ξέρω τι, υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν μητέρες, που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, που δεν κλείνει μια πληγή ποτέ στο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε τώρα τρομερή ιστορία. Να αντιμετωπίζει ξανά η ελληνική κοινωνία θύματα τρομοκρατίας, μου φαίνεται αδιανόητο.
0: 7 και 18 η ώρα, καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιώργο Νταλάρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Να πάμε και στα Πετράλωνα, διότι βέβαια. Οι συζητήσεις δεν έχουν σταματήσει φυσικά.
1: Να διότι άνθρωποι
0: έχουν χάσει περιουσίες. Και ωραία, τώρα πράγμα. Βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά πληροφορίες για το τι γινότανε τότε. Ότι η πολυκατοικία ήδη είχε πάρει κλίση και κάποιοι έλεγαν εντάξει, και η Πίζα γέρνει, μην κάνουμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς απάντησε. Προφανώς κάποιοι από το συνεργείο, δεν θέλω να πω μηχανική πολυκατοικία. Πάντως κάποιος από τους διπλανούς ανθρώπους, από τους διπλανούς εννοώ από τους ανθρώπους που φαίνεται να είχαν προκαλέσει αυτή τη ζημιά, διότι έσκαψαν χωρίς να έχουν πάρει όλες αυτές εκείνες τις, να έχουν κάνει όλες αυτές τις κινήσεις ώστε να διασφαλίσουν έτσι, τη σταθερότητα του διπλανού κτηρίου. Εχθές έβλεπα διάφορα βιντεάκια που εξηγούσαν σε εμάς που δεν έχουμε καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, εννοώ με πολιτικούς μηχανικούς, με σταθερότητες κτλ. Ότι αυτά τα κτίρια τα παλιά, όπως αυτή η πολυκατοικία που έπεσε, δεν έχουν πολύ βαθιά μέσα έτσι, θεμέλια.
0: Περίπου πέταλα, το 1,5 μέτρο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και όταν οι καινούργιες πολυκατοικίες που σκάβονται δίπλα είναι υποχρεωτικό να έχουν υπόγειο πάρκινγκ ή να έχουν πάρκινγκ τέλος πάντων, το υπόγειο πάρκινγκ σημαίνει ότι σκάβεις πολλά μέτρα, σε πολλά μέτρα βάθος, έτσι δεν είναι 1,5 μέτρο, είναι πάνω από 6. Οπότε αυτό την ταρακούνησε, τη δημιούργησε ένα τρομερή αστάθεια και φτάσαμε σε αυτήν την την πολύ δυσάρεστη κατάληξη.
0: Ευτυχώς χωρίς απώλεια ζώων.
1: Καλά,
0: αλλά,
1: και πάλι.
0: Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που, και οικογένειες που έχουν χάσει τις περιουσίες.
1: Ναι, και αυτό ζωή πάντως είναι. Εντάξει, δεν είναι ανθρώπινη ζωή, αλλά φυσικά. Είναι η ζωή του καθενός.
0: Οι πρώτες λοιπόν εκτιμήσεις, διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, λένε πως αυτή η εξκαφή χωρίς αντιστήριξη επαρκή. Αποσταθεροποίησε το έδαφος κάτω από τα θεμέλια της πολυκατοικίας.
1: Ναι, τώρα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους ή υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες. Τους είπαν ότι για να στηρίξουμε τη διπλανή πολυκατοικία το κόστος θα ξεφύγει. Οπότε σου λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτα.
0: Μηνύματα πάντως μεταξύ μηχανικών, λέει το ρεπορτάζ, εξετάζονται, καθώς φαίνεται να έδειχναν ότι υπήρχε επίγνωση.
1: Μα προφανώς δεν μπορεί να είχαν μαζευτεί 7 στροπελέκια. Ναι. Κάποιος έβλεπε τι γινότανε. Και αποφάσισε να κλείσει τα μάτια του, τα αυτιά του ή να μην ξοδέψει περισσότερα.
0: Δυστυχώς, 7 και 24 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε Μίλτος Πασχαλίδης τώρα και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: οδηγενείς. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, SPF 50 έχουν τα αντιλιακά αυτά. Είναι ασφαλή λοιπόν, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε, μας λέει το Box, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με ξύλινα σπαθιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
4: Σάββατο και από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
4: αν μ' αγαπά,
0: και αυτό το τραγούδι
4: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή,

0: αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.000 ευρώ.
0: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
4: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
5: Θα βυδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Καλοκαίρι 2026.
7: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
6: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
7: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ο κόσμος, αν περίσευε και ο χρόνος, δεν θα ήταν η σεμνότητά σου πόνος. Τους τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε, του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανε του γάγκη, πετράδια να συλλέγει στην ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στο ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
12: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
12: πάντα έντεχνα,
13: κάτι να γυαλίζει,
12: πάντα Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Πέμπτης. Η ώρα έχει πάει 7:36. Ήταν τα ξύλινα σπαθιά και
1: καταλαβαίνεις ότι έχεις καεί όταν ξενυχτάς και για να δεις το Βέλγιο Σενεγάλη. Δηλαδή όταν αυτό που ακούτε είναι αποτέλεσμα και αυτού.
0: Περνάμε λοιπόν στο Μουντιάλ.
1: Πραγματικά.
0: Και είχαμε ακόμα μία ανατροπή.
1: Λιωμένο παγωτό. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι είμαι τις τελευταίες ημέρες. Ο χθεσινός λόγος είναι φυσικά το Βέλγιο. Έπαιζε με την Σενεγάλη και έχανε 2-0. Έχανε 2-0 μέχρι το 85. Δεν έχανε 2-0 μέχρι το 15, ξέρω εγώ. Μέχρι το 85 είχαν 2-0 και στο 85 έβαλε ένα γκολ και έγινε 2-1 και μετά ισοφάρισε στο 89, 4 λεπτά μετά. Δηλαδή η Σενεγάλη σχεδόν είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, αυτοκτόνησε, έτσι, κακά τα ψέματα. Και αυτό το παιχνίδι που το είχαν τόσο, τους έβλεπες με πολύχρωμα ρούχα, χαρούμενοι πανηγύριζαν και τα λοιπά, οι Βέλγοι μαύροι, και μετά πάνε στην παράταση. Και στο 120 συν 5 της παράτασης, δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι παίζανε, υπήρξε ένα πέναλτι και τελικά το Βέλγιο από εκεί που έχανε μέχρι το 85 πέρασε. Και πέρασε στην επόμενη φάση. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλα τα παιχνίδια τώρα αυτές τις μέρες, γιατί δεν έχει ισοπαλίες. Πρέπει κάποιος να κερδίσει, είτε με παράταση, είτε με πέναλτι. Γιατί είμαστε στη φάση των 32. Οπότε το Βέλγιο πέρασε στους 16.
0: Κρίμα για τη Σενεγάλη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί έπρεπε να τους έβλεπε στους ανθρώπους. Εντάξει, γενικά αυτά τα έχει ο αθλητισμός, αυτές τις φοβερές ανατροπές. Όταν νιώσεις για λίγο σίγουρος ότι κέρδισες και σου πάρουν τη χαρά μέσα από τα χέρια.
0: Εγώ που δεν βλέπω Μουντιάλ, παρόλα αυτά, ναι, αν το πετύχω σε κάποιο ζάπινγκ, όταν πετυχαίνω κάποια ομάδα μικρής χώρας, ταυτίζομαι μαζί.
1: Συγκινήσα, ναι.
0: Εντάξει,
1: και εμένα όλοι οι φίλοι χθες πανηγυρίζανε για τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Θα τους έλεγα να περιμένουν το 90. Στο 90 έρχονται οι πανηγυρισμοί.
0: Το 125 που φάνηκε.
1: Καλά, και εγώ με το Βέλγιο δεν έχω και κανένα bonding. Απλώς ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε
1: το μεταξύ. Πάμε για τα επόμενα ξενύχια. Θα δούμε σήμερα για ποιο θα ξενυχτήσουμε. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα, θα τα πούμε σε λίγο.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανία από τις κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 2 Ιουλίου.
1: Και μετά το Βέλγιο που πέρασε το 16, σήμερα έχει δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Καμία.
0: Μιλάμε λοιπόν για Μουντιάλ. Σε περίπτωση που δεν έχετε συντονιστεί έτσι.
1: Για Μουντιάλ. Λοιπόν, σε όλο το έχασα. Σήμερα λοιπόν έχει στις 10, και αυτό είναι λίγο το μόνο παρήγορο, ότι είναι 10 το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία. Έτσι, πολύ μεγάλη ομάδα η Ισπανία, αλλά στις 2 θα ξημερώματα, Χριστέ μου.
0: Που είναι πολύ λογικό, ναι.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάει το Πορτογαλία-Κροατία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γιατί υπάρχει Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία και στην Κροατία έχει πολύ μεγάλο στάρ, Μόντρις κτλ.
0: Δεν παίζουν σε επανάληψη τα παιχνίδια αυτά. Παίζουν.
1: Ξέρω, η ζωή μου δεν παίζει σε επανάληψη με το αυτό που συμβαίνει. Τώρα υπάρχει Κριστιάνο στο σπίτι, καταλαβαίνει. Είναι κάτι το ιερό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ξέρω, τα παιδιά μα αρχίζουν να παραντουράνε σε λίγο.
0: Πρέπει να κοιμάσαι 8 το βράδυ, να ξυπνά, ναι. 12.
1: Έχω...
0: για να τα βλέπει αυτά. Ναι. Αλλιώ δεν γίνεται.
1: Θα με βγάλουν σε λίγο στα παράθυρα. Μαμά Ρέιβερ.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Πουλόπουλο, όλα δικά σου. Να τα κλασικά μα.

0: Πιάσε με μια πέρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.

0: Βασίλης Καζούλης και αν ήσουν άγγελος, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, καθώς αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας ένα μήνυμα στο 19600, έτσι διεκδικείτε τη συμμετοχή σας στη μεγάλη κλήρωση. Στο μήνυμα γράφετε μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσεων που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παίζουμε αυτή τη φορά για 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα διεκδικούμε. Λίγο μετά τις 4 αύριο το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά μάλλον, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα εμείς με Ατελιέ και Παπαζού και Ακύλα.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου, 8 παρά 8 η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η C-Jets. Γιατί C-Jets? Γιατί ξέρεις ότι έτσι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις μόλις σε 5 ώρες γρήγορα με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν στο μεγαλύτερο, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνηση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζουμε επίσης, μπορείτε εσείς να κερδίσετε 2 εισιτήρια μέτρη επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας.
2: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η ιστορία του συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Θα ανακαλύψετε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Και στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει
9: μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μαμά, θα αργήσουμε!
6: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct.
7: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
6: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
7: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα gastrointestinal direct. Σιλισέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
9: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης, 2 Ιουλίου σήμερα. 8 ακριβώς πάει η ώρα και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Ήδη το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τα γνωστά. Κάθε πρωί. Mm-hmm. Επίσης και η Αττική Οδός αρχίζει και γεμίζει, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η περισσότερη κίνηση θα βρείτε εκεί στον κόμβο με το Κηφισού, με την Εθνική δηλαδή, στη στροφή για Αθηνών Λαμίας και μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Επίσης κίνηση έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού. Και σχετικά λιγότερη κίνηση από ό,τι συνήθως θα δείτε στο περιφερειακό του Καρέα. Να, μια ανατροπή σήμερα. Στο ρεύμα προς Μεσογείο, να πολύ πολύ και μετά. Λιγότερη κίνηση έχει.
2: Α, λιγότερη.
1: Ναι, αυτή είναι η ανατροπή.
2: Τα βασικά δεν μπορώ να λειτουργήσω.
1: Επίσης έχουμε στην παραλιακή κίνηση από στάδιο και Φιλίες μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Αυτά προς το παρόν, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα. Θα
1: στην παρέα σας μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης, και συνεχίζουμε με Άρωμα Κρήτης, Βασίλης Κουλάς και Μανώλης Λιδάκης εδώ, τούτο το μήνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η 2 Ιουλίου. Και ας σταθούμε για λίγο σε κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Ναι. Αν έχει κανείς δικούς του που έχουν κλείσει καταστήματα που ασχολούνται με το εμπόριο, σίγουρα του έχει παραπονεθεί ή έχει δει τέτοια θέματα ότι αντιμετωπίζουν. Διότι λέει εδώ.
0: Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως.
1: Ή έτσι κι μεγάλες επιχειρήσεις, δεν ξέρουμε.
0: Ναι, δεν έχω τέτοιους φίλους.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει εδώ το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα ή το εύρος τέλος πάντων των παροχών τους, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Και... Έχετε τύχει εσείς φίλους σας που βλέπετε αγγελίες που ζητάνε we are hiring και προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε και δεν εμφανίζεται κανείς?
0: Εγώ το ακούω για πολύ συχνά για επιχειρήσεις σε νησιά, σε τουριστικούς προορισμούς.
1: Εγώ και στην Αθήνα επίσης. Για τεχνίτες, για κορίτσια, για τεχνίτρες, δηλαδή.
0: Ναι. Όντως, γιατί και αυτό που λέει η Καθημερινή είναι το εξής, ότι το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται όντως τεχνίτες.
1: Mm-hmm. Ναι, έτσι νομίζω. Είναι σαν να έχουμε στραφεί όλοι σε τι?
0: Αυτό να το ακούν τα παιδιά και οι γονείς που ναι. στεναχωριούνται πάρα πολύ για την αποτυχία τους στις πανελλαδικές. Να ξέρουμε ότι πέρα από τη μόρφωση, τη σημαντική μόρφωση που δίνει η εκπαίδευση σε ένα πανεπιστήμιο, είναι πολύ σημαντική η εξειδίκευση παιδιών σε κάποια τέχνη, όπως έλεγαν ναι. παλιά, η δική μας.
1: Και όταν τα παιδιά ασχολούνται με αυτή την τέχνη ή με κάτι που έχει να κάνει με τα χέρια τους, με ηλεκτρολόγια, ψυχτική, δεν φαντάζεστε μπροστά από τι εξέλιξη και πόσο μεγάλες εκπλήξεις προοπτικής βρίσκονται και οι ίδιοι αλλά και οι γονείς τους που ξέρεις, ήταν λίγο αμφίθυμοι στην αρχή. Λοιπόν, τόσο για αυτές τις έτσι, για τους τεχνίτες και για τις μικρές επιχειρήσεις, όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα, λέει εδώ το ρεπορτάζ, και η έλλειψη δεξιοτήτων είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στις προσλήψεις.
0: Δηλαδή, πας να βρεις δουλειά, καταλαβαίνουν ότι δεν έχεις εξειδίκευση σε κάποια τέχνη εντός εισαγωγικών. Δεν σε προσλαμβάνουν.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται, λέει, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν λειτουργούν αποτρεπτικά.
1: Ναι. Για ποιους από τους δύο?
0: Και για τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι
1: ότι δεν υπάρχουν.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι διαθέσιμοι για να αναλάβουν τέτοιες θέσεις κλειδιά σε.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Με χειρονακτικές
1: εργασίες. Μα το βλέπεις συνέχεια. Σε ένα μαγαζί να έχεις πάει και να σου πει α, με ακολουθείς στο. Μετά δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις να σου έρθει ότι αναζητά ένα τεχνίτη, ένα νεαρό για κάτι, έναν άνθρωπο εξειδικευμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν σκρολάρεις, ειδικά στο Instagram, να μην δεις να ψάχνουν. Και επίσης είναι και οι εποχιακές επιχειρήσεις. Δηλαδή τώρα μου έρχονται συνέχεια αγγελίες. Αυτό αλλάζει με το. Τους χειμώνες και τα καλοκαίρια. Από το Δερβαίνι, για παράδειγμα, κάτω στο χωριό μου έρχονται συνέχεια.
0: Ναι,
1: έχουν απαιτήσει γιατί έχει φύγει ο κόσμος. Όταν φεύγει το χειμώνα, το καλοκαίρι θέλει να κατέβει κάτω για διακοπές. Δεν θέλει να κατέβει κάτω για να δουλέψει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 2 Ιουλίου, 8 και 13 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, την Παρασκευή που μας έρχεται αύριο, δηλαδή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Αν θέλετε και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600. Προλαβαίνετε, θα τα περιμένουμε μέχρι αύριο στις 4 και λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Θα κλείσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, μην τυχόν χάσετε την κλήση. Δεύτερον, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο, τόσο απλά. Θυμίζουμε ότι το μήνυμα το στέλνουμε στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, το θυμόμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολο. 10.000 ευρώ ολοστρόγγυλα. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ. Πάμε στα κλασικά μας. Η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου στο πρωινό της 5ης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου και η ώρα έχει πάει 8 και 17.
1: Και είναι 2 Ιουλίου και έχουν γεμίσει τα social media, εντάξει το Instagram, μου σκάνε τόσα βιντεάκια για το πώς να φτιάξεις τη βαλίτσα, τι να πάρεις μαζί, κάτι ειδικές βαλίτσες αυτές που ανοίγουν και σου λένε ότι μέσα χωράει όλο το σπίτι, μικρά σακουλάκια που βγάζεις στον αέρα, που βάζεις στον αέρα.
0: Εγώ βρήκα διαφήμιση με βαλίτσα που είναι τηλεκατευθυνόμενη, σε ακολουθεί. Με ροδάκια.
1: Σαν την ηλεκτρική σκουπά.
0: Και, ναι, και μπορείς να κάτσεις επάνω της επίσης για να μην περπατάς σε μεγάλες διαδρομές στο αεροδρόμιο.
1: Φτιάχνει καφέ.
0: Όχι ακόμα.
1: Ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά τα reels και πολλά τα ρεπορτάζ για το πώς θα φτιάξετε μια τσάντα, πώς να αποθηκεύσετε τα ιδανικά πράγματα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι τώρα που ακριβένουν πάρα πολύ τα εισιτήρια, το να πάρεις και βαλίτσα μαζί και να τη δώσεις.
1: Καλά, εντάξει, πρέπει να έχεις πλοία.
0: Ναι.
1: Εσείς πόσα πλοία έχετε, κύριε Κατσανδρίνα, αυτή η κατάσταση.
0: Οπότε, ακριβώς, όλο και περισσότεροι τι κάνουν, παίρνουν μόνο μία βαλίτσα ή ένα σακίδιο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να νομίζεις εσύ ότι θα ανέβει η βαλίτσα στην καμπίνα και να σου λένε από την αεροπορική εταιρεία όχι, τελικά θα κατέβει κάτω.
1: Δυστυχώς θα κατέβει κάτω.
0: Και η μικρή βαλίτσα.
1: Χωρίς χρέωση,
0: καμπίνας.
1: Βέβαια.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά πώς, ναι, αν αποφασίσουμε να ταξιδεύουμε μόνο με μία τσάντα, κάποιοι λένε πως είναι απελευθερωτικό αυτό. Με ένα backpack και μόνο, ή με μόνο μία βαλίτσα καμπίνας.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε, και μόνο που το συζητάμε θα σκάσουν άλλα 50 βιντεάκια στα social media. Ο καθένας θα δει και από μία λύση. Γενικά προτιμάμε τα ευέλικτα το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα. Είναι λίγο εύκολο να ταξιδέψεις με μία βαλίτσα. Για πήγαινε χειμώνα στο Παρίσι που ήμουν εγώ τον Μάρτιο, χειμώνα σε ευρωπαϊκή πόλη που κάνει κρύο. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις με χειρός.
0: Εκεί υπάρχει μια άλλη λύση. Φοράς τα πάντα.
1: Ναι, κυκλοφόρησα τη Μισελέν το ανθρωπάκι.
0: Το έχω δει και εγώ σε πολλά ρίλες στο Instagram. Ναι, που φοράς τα πάντα. Δύο μπουφάν, δύο πουλόβερ και
1: τα λοιπά. Τα παπούτσια όμως κάπου πρέπει να χωρέσουν. Ναι. Λοιπόν, γενικά δίνουμε προτεραιότητα στα πολυλειτουργικά ρούχα. Εκτός αν πάμε για ταξίδι, για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, χρειάζεται εξοπλισμό συγκεκριμένο. Πάτε δηλαδή για diving. Δεν μπορείς να αφήσεις κάτι πίσω. Αλλά έχει μία παρατήρηση πέρα από όλες τις. Τι είναι το ταξίδι με μία τσάντα, πώς να τα χωρέσετε, πάρτε μικρή. Συσκευασίες κτλ. Έχει μία συμβουλή που μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα. Να μην πακετάρετε σε μία βαλίτσα τους φόβους σας. Γιατί πολύ συχνά τα αντικείμενα που κουβαλάμε σε όλο τον κόσμο δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ο φόβος μας όταν φτιάχνουμε τη βαλίτσα. Μήπως όμως συμβεί αυτό, να έχω αυτό. Αν το παιδί πάθει αυτό, να έχω αυτό. Αν χρειαστεί να. Αν βραχώ, να έχω αυτό. Τίποτα από όλα αυτά που φοβόμαστε φτιάχνοντας μια βαλίτσα συνήθως δεν συμβαίνει. Τώρα μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Επίσης μπορείς να πάρεις μαζί σου κάποια μικρά απορρυπαντικά.
1: Ναι.
0: Βαλίτσας. Υπάρχουν ακόμα και κάποια φύλλα που λιώνουν στο νερό και δημιουργούν σαπουνάδα.
1: Ναι.
0: Αυτή η λύση βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βάλω την και στις διακοπές εκεί να μου φέρει το βρακί το μικρό να πλένω και στο νησί. Άσε με, όχι, δεν θέλω να πλύνω τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, αν θέλετε να ταξιδέψετε οπωσδήποτε με ένα σακίδιο πλάτης,
1: ναι.
0: Αυτή είναι μια λύση.
1: Υπάρχει και μια άλλη λύση. Θα βάλετε τα παιδιά σας, θα πάρουν από δύο αλαξιές, αυτές είναι και τελειώσαμε, και στη βαλίτσα τους θα βάλετε και εσείς τα δικά μερικά πράγματα.
0: Ωραία λύση.
1: Υπάρχει και αυτή η λύση.
0: Λύθηκε πάντα. Το πρόβλημα.
1: Όχι, θα είμαι σαν την ξαδέρφη μου που κουβαλάει μαζί της μέχρι και ράματα. Μα παιδί μου, τι θα τα κάνεις τα ράματα, ξέρεις να κάνεις ράματα. Σε περίπτωση που.
0: Ναι,
1: αν συμβεί κάτι. Λοιπόν. Έτσι φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας με το αν συμβεί κάτι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα μια στάση εδώ, πρωινό 5ης, 8 και 22 πάει η ώρα.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάπλας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Τώρα αφήνει την πρωί να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλαισίου Παναγιά, Πάτρα. Ιντερνετ, Άφακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μυρωδία Πάτρας, 100,4.
9: Το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
10: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
11: 10.000 ευρώ.
9: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
11: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2,

0: στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
2: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
4: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
9: Με τις υγείες σου.
10: Πες έναν αριθμό.
9: 21.
10: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
9: Τα Λερόι Μερλίν.
10: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
9: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
10: Φύγαμε!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Οι φίλες στην άνοιξη δεν έχουν μυστικά να μοιραστούν, ούτε έρωτες κρυφούς να ομολογήσουν. Μόνο κλειστά άνθη να βγαίνουν από τα ανοιγμένα δάχτυλα. Την άνοιξη οι φίλες. Δάφνη Νικήτα.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπητά.

0: αγαπημένα σου έντεχνα. Κάποια Κυριακή.
1: Ποια πόλη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
0: Πάντα μελωδία.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 2 Ιουλίου, η ώρα πάει 9 παρα 20. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 από τις 5. Έχει μείνει μόνο μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Θωμά. Θυμίζουμε ότι το μοντάζ αυτό το ακούτε όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Τώρα παιχνίδι με Θωμά.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από τον Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Α, χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στον οδοντίατρο.
0: Στον οδοντίατρο.
3: Δεν ακούω.
0: Πρωί-πρωί.
3: Από μέσα.
0: Θωμά, έχει λίγα λεπτά για μας. Δευτερόλεπτα.
2: Ναι, φυσικά. Κάνε. Φυσικά και έχω, εννοείται.
0: Πάμε να ακούσουμε μία φορά το μοντάζ με τις φωνές.
2: Μάλιστα.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα.
4: Μελωδία.
0: Θωμά, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Πρώτον, δεύτερον, θυμάσαι τις φωνές που έχουμε βρει?
2: Θυμάμαι, ναι, είναι η Βουγιουκλάκη, είναι ο Φάμελος, είναι ο Χαρούλης και είναι και η Παπαγεωργίου.
0: Πολύ σωστά.
3: Πολύ καλός.
0: Ποια φωνή ψάχνουμε, Θωμά? Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Μας έχει παιδέψει πολύ τώρα αυτή η φωνή. Λοιπόν, θα πω ότι είναι ο Θέμης Γιοργαντάς.
0: Θέμης Γιοργαντάς. Μα του λέει το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Θωμά. Λάθος.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ο Θέμης.
0: Λάθος.
3: Δεν είναι όμως από το τραγούδι, να το ξαναπούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού.
2: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Παρ' όλα αυτά.
3: Πειράζει.
0: Θα μπορούμε να ξαναπέξουμε.
3: Πάρα
0: θέλεις.
3: Πολύ πειράζει.
2: Εννοείτε,
3: που είμαστε εδώ πέρα και παιδευόμαστε. Εννοείται, όποτε θες.
0: Όποτε θέλεις, Θωμά. Καλημέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης. Γεια σου.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε ο Θωμάς.
3: Τίποτα, δεν θα μείνει ψυχή.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει αυτή τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα, έτσι
3: εδώ είμαστε
0: τρόπο,
3: για να χάσετε.
0: Είμαστε εδώ, μπορεί και να κερδίσετε.
3: Στην τύχη,
0: δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού.
3: Δεν είναι.
0: Έχουμε περάσει στις βοήθειες.
3: Ναι.
0: Η πρώτη βοήθεια λοιπόν είναι ότι δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού. Καλή επιτυχία στις πρώτες βοήθειες.
3: Αλλά έχει ζόκ μέχρι τώρα.
0: Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας και σας τηλεφωνούμε εμείς για να παίξουμε στον αέρα.
3: Για
0: συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.

0: Πιάσε με μου 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.

0: Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 49 η ώρα. Πάμε τώρα σε μια έρευνα που λέει το εξής, ότι στην Ολλανδία τα παιδιά είναι τα πιο ευτυχισμένα του κόσμου. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό, ναι. Αλλά ας δούμε για ποιο λόγο το ισχυρίζονται αυτό οι Ολλανδοί. Διότι τα παιδιά τα βάζουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς να κάνουν έναν τετραήμερο απογευματινό περίπατο. Τι
1: μόνο
0: σημαίνει
1: μέχρι
0: αυτό?
1: Τέλος χρονιάς ή και γενικά είναι λίγο περίπατοι αυτοί απογευματινοί ενταγμένοι στην ρουτίνα?
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι λίγο πριν από το τέλος σχολικής χρονιάς. Έχει ένα συμβολισμό αυτός ο περίπατος λοιπόν. Κατάει 4 απογεύματα. Δεν έχουμε ούτε νικητές, ούτε χαμένους, ούτε χρονόμετρο. Αξία λέει έχει η χαρά της συμμετοχής και αυτή η εμπειρία με 5, 10 ή 15 χιλιόμετρα μέσα από γραφικούς δρόμους. Τώρα εντάξει, μιλάμε για Ολλανδία εδώ. Άντε, κάτω τώρα αυτό στην Κυψέλη. Λίγο δύσκολο.
1: Έλα, παιδιά τώρα.
0: Παρόλα αυτά, η διαδικασία αυτή δίνει στα παιδιά τη χαρά της συμμετοχής και συμμετέχει κόσμος από τη γειτονιά και από, από την τοπική κοινωνία δηλαδή.
1: Ουσιαστικά είναι ένας περίπατος, μια πεζοπορία ανθρώπων με τα σκυλάκια τους, με τα αμορά τους, με τα καρότσια. Ο καθένας σε ό,τι φάση είναι. Είναι μια δραστηριότητα που αποτελεί έτσι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Και τα παιδιά εκεί στην πραγματικότητα τι κάνουν? Συζητούν, γελούν, γνωρίζουν καλύτερα τη γειτονιά τους, νιώθουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα. Κοίταξε, αυτό ανάλογα τώρα με τις καιρικές συνθήκες, αυτό στη δική μας χώρα είναι η παιδική χαρά τα απογεύματα. Δηλαδή, καμιά φορά περνάω με τη μαμά μου από τις παιδικές χαρές της γειτονίας που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, που ήταν πολύ μωρά, και μου λέει: Θεούλη μου, πόσες ώρες έχω περάσει να κουνάω τις κούνιες σε αυτό το μέρος. Δηλαδή, είναι σαν μικροί φιάλτες στη γειτονιά μας οι παιδικές χαρές.
0: Ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ
1: γιατί
0: έχει
1: αυτό
0: να κάνει.
1: Έχουμε.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε πεζοδρόμια για περπάτημα.
1: Τα παιδιά και οι γιαγιάδες και εμείς όλοι τα βουνά και να περπατήσουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Έχει άλλο καιρό στην Ολλανδία, έχει πάρα πολύ πράσινο, είναι flat η πόλη για ποδήλατο και περπάτημα.
0: Αν λοιπόν εμείς είχαμε και εμείς τέτοιους δρόμους ή τέτοιες ευκαιρίες για περπάτημα, θα μαθαίναμε αυτό που μαθαίνουν και τα παιδιά των Ολλανδών. Ότι
1: τι?
0: Σημασία έχει να ολοκληρώνεις μια προσπάθεια. Όχι να βγεις πρώτος στον περίπατο, ποιος θα φτάσει πρώτος, αλλά το να κάνεις αυτό τον περίπατο.
1: Όχι, εμείς εκεί στην Κούνια θα περάσουμε τη ζωή μας και δεν θα κατεβαίνουν και ποτέ τα παιδιά και τσακχώρονται εκεί γύρω-γύρω.
0: Διότι λέει σε αυτή την προσπάθεια, μάλλον σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να κουραστούν ακόμα και όταν ο καιρός δεν είναι ιδανικός. Ακόμα και αν όντως νιώθουν κούραση, πρέπει να συνεχίσουν και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μήνυμα του περιπάτου. Και η εμπειρία αυτή λέει καλλιεργεί την επιμονή, την ανθεκτικότητα και την αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως την πίεση του ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά στην Ολλανδία βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία
0: Συνεχίζουμε.
1: Σχέση.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και Μελίνα Κανά. Μιλώ για σένα. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Λυκαβητό. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσερας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
20: Για πότε είναι αυτά?
19: Για σήμερα.
20: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
21: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε.
19: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
21: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
24: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό 5η 2 Ιουλίου, 9 και 2 η ώρα. Κίνηση στου δρόμου. Κύφισο. Μποτιλιαρισμένο και στα δύο ρεύματα. Στα γνωστά για την ώρα επίπεδα. Έχουμε επίση μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών. Στην έξοδο προ Ελευσίνα από Χαϊδάρη και μετά. Στην άνοδο τη Κηφισία θα βρείτε κίνηση, κυρίω μετά από την Κατιχάκη. Στην κάθοδο τη Μεσογείων μετά από Χόλαργο. Στην άνοδο τη Βασιλείο Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλιμάρμαρο. Στον περιφερειακό του Καρέα παραδόξω δεν βλέπουμε πολύ κίνηση. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Mm-hmm. Επίσης έχουμε στην Αττική οδό κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κυρίως από τη Φιλαδέλφια και μετά. Και στην Παραλιακή θα βρείτε κίνηση στο ρεύμα προς λιμάνι εκεί στο Φλίσβο, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Φλίσβο μέχρι να φτάσετε Άλιμο. Αρχίζουν και τα μπάνια τώρα σιγά σιγά. Οπότε το μποτιλιάρισμα εκεί θα είναι πιο συχνό. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Σας.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Χαρίς και Πάνος Κατσιμίχας, το τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. 9 και 3 η ώρα, πρωινό 5η.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η σε 9 και 7 πάει η ώρα, 2 Ιουλίου σήμερα και πάμε σε μια άλλη έρευνα που λέει το εξής. Τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις τον εαυτό σου λίγο πιο χαρούμενο?
1: Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Να τρώμε πιο συχνά με παρέα.
1: Αλήθεια,
0: όχι μόνο μας, όχι μόνο με την οικογένειά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικότερα με άλλους ανθρώπους, με φίλους.
1: Η οικογένειά μας αυτό δεν είναι. Δεν είναι κανονικότητα. Να τρώσουμε την οικογένειά τη μας.
0: Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά και αυτό είναι πολύ ωραίο κάποιες φορές.
1: Αλλά είναι ωραίο. Αλλά εκείνη, αυτό είναι καθημερινότητα.
0: Εκείνοι που τρώνε τουλάχιστον μία φορά ένα γεύμα με φίλους είναι συγκριτικά λίγο πιο χαρούμενοι από τους άλλους.
1: Να είναι. Είναι. Αυτοί που βλέπουν μία φορά την εβδομάδα τους φίλους τους.
0: Στο Χάρβαρντ το έχουν ανακαλύψει αυτό.
1: Να εννοείς ότι είναι αυτή η μεγάλη έρευνα για την ευτυχία που έχουν κάνει στο Χάρβαρντ, η οποία διήρκησε δεκαετίες και με τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων. Οπότε σιγά σιγά βγαίνουν διάφορες παράμετροι, διάφορες μικρές φέτες από αυτή την έρευνα. Μεταξύ αυτών και η ευτυχία που δίνει σε έναν άνθρωπο το να βρίσκεται με τους φίλους του γύρω από ένα τραπέζι μία φορά τη βδομάδα.
0: Θα μου πείτε τώρα εδώ στην Ελλάδα ή στην Αθήνα το φαγητό με παρέα δεν είναι και τώρα τόσο φθηνό πια. Δηλαδή...
1: Πουθενά δεν είναι φθηνό το φαγητό με παρέα.
0: Ναι. Παρόλα αυτά.
1: Στην Αθήνα μπορεί να είναι και φθηνότερο από άλλες πόλεις.
0: Όχι από άλλες πόλεις Ελλάδας, από άλλες πόλεις του εξωτερικού.
1: Και από άλλες πόλεις του εξωτερικού.
0: Γιατί σε άλλες πόλεις Ελλάδας συναντάς, είναι και λίγο πιο φθηνά. Δηλαδή
1: είναι,
0: μπορεί
1: είναι
0: να δώσει και ένας 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ στην Αθήνα θέλεις να φας δύο σουβλάκια.
0: Και ούτε καν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν πάρεις και τα παραλυκόμενα είναι πολύ ακριβά.
1: Αυτό εννοούμε, ναι.
0: Αλλά πλέον το να φας στην Αθήνα ένα, όχι πολύ ακριβά κάπου, δηλαδή όχι σε ένα κάποιο πολύ καλό εστιατόριο, αλλά σε ένα εστιατόριο θέλεις 30 ευρώ τουλάχιστον.
1: Θέλεις 30 ευρώ
0: τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό την εβδομάδα,
1: ναι.
0: 3-4-12.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Το 30 μπορεί να γίνει 50 την εβδομάδα. Αλλά 50 είναι και η ψυχοθεραπεία την εβδομάδα.
0: Σωστό.
1: Οπότε μπορεί να είναι και αυτό ένα είδος συνεδρίας.
0: Παρ' όλα αυτά, η έρευνα δεν λέει ότι τρως εστιατόρια σώνει και καλά με τους φίλους.
1: Πού τρώμε τέλος πάντων.
0: Μπορεί να φας και σε ένα σπίτι, να μαγειρέψει ένα σπίτι.
1: Δηλαδή να τα πληρώσω όλα εγώ. Α, καλά. Δηλαδή να μου στοιχίζω κούκο αηδόνι.
0: Οκ. Μπορεί να μοιράζεσαι στο εξωτερικό, το κάνουν αυτά. Τα κάνουν. Το έχω πετύχει κιόλα κι εγώ. Δεν μοιράζονται τα χρήματα ακόμα όταν τρως στο σπίτι.
1: Ναι, δεν είμαστε, εμείς είμαστε large.
0: Αυτά στην Ολλανδία για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λέει η έρευνα, μας αρέσει.
1: Τέλος πάντων, φάτε έτσι και αλλιώς δεν θα μας δει κανείς το καλοκαίρι.
0: Το θέμα είναι να τρώμε παρέα. Γιατί το να τρώμε μόνοι μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Μα όταν τρώμε παρέα, τρώμε περισσότερο. Το μόνοι μας πες, εντάξει, λες τι είναι πρώτο παραγγείλω. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά που έχουν πάρει όλοι αυτοί στο τραπέζι.
0: Ισχύει, αλλά με την παρέα υπάρχει ένας ρυθμός που ίσως να είναι λίγο πιο αργός, γιατί κάποια στιγμή θα μιλήσεις, θα γελάσεις, περιμένεις να έρθουν τα επόμενα πιάτα. Υπάρχει μία κράτη. Μια εγκράτεια.
1: Ναι.
0: Για λίγες στιγμές.
1: Αυτή την εγκράτεια που βλέπω εγώ στα τραπέζια.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω. Αυτή που λες, μάλλον δεν την έχω δει εγώ στα τραπέζια μας.
0: Ναι. Εντάξει. Προσπαθείς τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Είναι η Άλκη σας πρωτοψάλτη τώρα και το χειροκρότημα. 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της 5ης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου, 9 και 18 πάει ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, δίνουμε 10.000 ευρώ ή μάλλον άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει δηλαδή ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και το Λούνα Πάρκ.

0: Παρέας Μελωδία Παύλας 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: Τώρα η καρδιά μου χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δυο κέρια, κόσμημα για τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Πάτρα, Ινδύο 2, Μάπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
9: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
0: 100,4.
11: Συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
16: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια.

0: τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
1: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
6: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
7: Bigger, better, spookier.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
9: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Εσύ φεγγάρι που ένα σύννεφο αναβοσβήνει, εσύ δε βαριέσαι, παράτατο το σύμπαν, έτσι που το έχουμε αλαζονίσει και δάφτο. Πώς να συναντηθούμε ποτέ, εσύ σε τρυφερό λόγο με το λόγο, έτσι δεν είναι? Πες εσύ σελίδα μου, εσύ μολύβι μου, ερμηνευτή μου. Σε ανοίγω συρτάρια, πώς γιατί δεν ήρθες τόσες φορές? Σε ξεμάκρυνα εγώ, λέω τώρα, δίχως τέλους λυπάμαι. Σε κρυάδα γνώρισες ποτέ την καρδιά μου. Σε μιαν έκπαγλη χρονιά ανταμώσαμε. Σε ληστεύω από λουνού τα χέρια. Σε ακούω από εδώ, από εκεί. Σε σιωπώ, με στην απέραντη τρυφερότητα. Σιγά σιγά να καταλαγιάσουμε. Όλα δεν τα έχω πει. Με εκριζώνεις. Αντίστροφη αφιέρωση. Μάτση Χατζηλαζάρου.
17: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 39 η ώρα, 2 Ιουλίου σήμερα. Το μυαλό μας όλο και πιο συχνά πηγαίνει σε ταξίδια και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι έρευνες που μας επιβεβαιώνουν την αίσθησή μας ότι τα ταξίδια κάνουν καλό.
1: Ότι δεν γίνεται να ζήσεις χωρίς ταξίδια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ότι είναι μία από τις πολύ μεγάλες χαρές της ζωής.
0: Έχουν και ταλαιπωρία τα ταξίδια, όμως. Θέλουμε να δίνουμε ένα θετικό πρόσημο. Ναι, υπάρχει την ταλαιπωρία. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Σου πάνε όλα στραβά. Ή κάποια πράγματα σου πάνε στραβά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τα αντιμετωπίζεις ως απλά περιπέτεια και όχι ως το τέλος του κόσμου. Για να χάρεις ένα ταξίδι.
1: Mm-hmm.
0: Πολλοί άνθρωποι γκρινιάζουν στις διακοπές τους.
1: Γκρινιάζουν και χωρίς διακοπές αυτοί οι άνθρωποι. Έχω αυτή τη θεωρία. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι τέλειοι, καλοί, χαρούμενοι, μέσα στην καλή διάθεση στην πόλη και γίνονται μουρτζούφλιδες. Είναι άνθρωποι που είναι έτσι ο χαρακτήρας τους.
0: Παρ' όλα αυτά, με την πρώτη αναποδιά γίνεται χαμός. Οπότε, καλό είναι να αγκαλιάζουμε γενικότερα την έννοια του ταξιδιού και να ακούσουμε τι μας λέει τώρα μια νέα έρευνα που λέει το εξής. Mm. Τα ταξίδια δεν μας αναζωογονούν απλώς. Μας βοηθούν να παραμένουμε νέοι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι, λέει, η καλύτερη αντιγερατική κρέμα. Το διαβάζουμε το άρθρο στην Καθημερινή, το υπογράφει η Ασπασία Κάκαρη.
1: Ναι. Και?
0: Το ταξίδι, λέει, όταν είναι ασφαλές, περιλαμβάνει κίνηση, επαφή με νέους τόπους και ανθρώπους, σημαντική λεπτομέρεια.
1: Καλά, το βγάλουμε αυτό.
0: Και ουσιαστικές εμπειρίες, μπορεί να καλλιεργήσει θετικά συναισθήματα, ενισχύοντας έτσι, λέει, τη σωματική και ψυχική ευεξία και συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή διαδικασία γύρανσης, δηλαδή σε ένα πιο αργό ρυθμό. Ναι. Τώρα, αν επιλέγεις ταξίδια που σε κουράζουν, που σου προκαλούν άγχος ή έχουν κινδύνους για την υγεία, αυτά τα ταξίδια δεν κάνουν καλό. Σε γερνούν ίσως πριν την ώρα σου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά αν επιλέγεις ταξίδια με πραγματικά ωραίες εμπειρίες.
1: Εντάξει, αν δεχτείς ότι κακά τα ψέματα τα ταξίδια πολύ συχνά μπορεί να έχουν μια δυσάρεστη εμπειρία, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που την προσπερνάς, που δεν στέκεσαι σε αυτή, που δεν σου χαλάνε όλο το ταξίδι. Προφανώς, εννοείται θα υπάρχει μια αναποδία όπως υπάρχει σε όλη τη ζωή, αλλά αλίμονο αν σταθούμε σε αυτό στο ταξίδι.
0: Ένας ψυχίατρος που συμμετέχει στην όλη εδώ έρευνα λέει και το εξής: τα μεγαλύτερα ωφέλη προκύπτουν όταν ταξιδεύουμε σε έναν τόπο πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο μας περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Άρα, εξορισμού έχεις καινούριες εμπειρίες, καινούργια ρεθίσματα, ίσως μια άλλη γλώσσα, άλλους ανθρώπους, άλλη κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό και μόνο σε βάζει σε μια διαδικασία ευεξίας, εγκεφαλικής ευεξίας, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και σε αναζωογονεί η όλη διαδικασία.
1: Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, είπαμε?
0: 2 Ιουλίου. Υπομονή. Ενίσχυση του νοσοποιητικού επίσης και αύξηση του μεταβολισμού.
1: Ναι, ναι, κυρίως αυτό. Αύξηση του μεταβολισμού. Πας καλά, τρώμε τα πάντα σαν ταξίδια.
0: Ναι, αλλά περπατάμε περισσότερο.
1: Ναι, όντως.
0: Ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
1: Εκτός αν μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, που απλώς κάθεσαι μια εξαπλώστρα και σηκώνεσαι μετά από 15 μέρες.
0: Αυτές οι διακοπές τώρα, ναι.
1: Οι τέλειες.
0: Αυτές οι διακοπές είναι όντως ωραίες, αλλά μακροπρόθεσμα δεν κάνουν και πάρα πολύ καλό. Θέλει μια ισορροπία το όλο πράγμα.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς απλά να είσαι όλη μέρα σε μια ξαπλώστα και να κοιμάσαι.
1: Να μας βγάλει το πρόγραμμα, να μας το πείτε.
0: Εντάξει,
1: τι θέλετε να κάνουμε.
0: Θέλει και μια εκδρομή. Όχι, το λέω και εγώ στον εαυτό μου. Ναι. Το προτιμώ να κάθομαι όλη μέρα σε ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Όμως έχουμε φίλους που μας ξεκουνούν συνήθως και ανακαλύπτουν κάτι καινούριο.
1: Mm.
0: Αν θέλετε περισσότερα, λοιπόν, θα βρείτε στην Καθημερινή. Τα ταξίδια είναι η καλύτερη αντιγυρατική κρέμα. Αυτό είναι ο τίτλος του άρθρου.
1: Τσάμπα,
0: και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννη Κότσιρα και. Ένα από τα νέα του τραγούδια με τον τίτλο «Τα χέρια μου ανοίγω», 9 και 42, πρωινό Πέμπτης.

0: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calum Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του,

0: Πιάσαμε το 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-ecopool.gr.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
9: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.

0: Πιάσε με το 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.

0: 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Πιάσε με μια 100,4.
1: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτης ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στη μένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου και στο relos.gr.
4: Τώρα αφήνει τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλου 305, πλαισίου Παμπανάς, Πάτρα. Ινδιαίου, Ανάπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
7: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάνο Πάρκ. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00-1111.
11: Μη γυρίσεις, τι να αναπτύξεις, για ένα βράδυ που είχα να αναπτύξεις. Αυτό είναι τραγούδι.
12: Θέλει μελωδία.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: πιάσε με το 100,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
11: Κατάστημα! Κατάστημα!
12: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: 100,4.
1: Έτοιμος.
2: Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που

θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

Πάντα δούλευε κυλίσια και τις νύχτες μόλις σβήνανε τα φώτα στα σκεπά.

0: Πιάσε με το δύο πέντρας, 100,4.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
2: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
1: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου και στο relos.gr.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: 100,4.
2: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
9: Θέλει μελωδία.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό.

0: πιάσε με το 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.

0: Πλησιάσαν οι νομίες μέτρας, 100,4.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους, στημένα, δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακέ.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου. Και στο relos.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calum Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: 100,4.
7: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
8: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε με το 100,4.
1: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
4: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όσα ιτανικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο πατρών πύργου και στο relos.gr.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: 100,4. Το άλλο που λέει ήταν τα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
9: Θέλει μελωδία.

0: Πια σε μελωδία Παύλας 100,4.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: πιάσε με μια πέτρα 100,4. Τώρα αφήνει την πρωί να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόρη 305, πλαισίου Παμπανάς, Πάτρα, Ινδιαδίου, Αμπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calum Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calum Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

0: πιάσε με μια 100,4.
1: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Cara mia, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112, στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Πιάσε με 2 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρένο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς τη μέρα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρένος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανο νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά, μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: 100,4.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε με μια 100,4.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τώρα η καρδιά μου χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δυο κέρια, κόσμημα και τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 340, Κορίνθου 305, πλησίων Πάτρα, Ινδιοδίου, Μάπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: 100,4.
9: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ και ας γυρνώ σε σκία.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε με μου 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν

0: Μέσα στην προσοχή, με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 11. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
0: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
2: Δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρένος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε στο ρένο τριακαρκό στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακιά.
2: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρένος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Το χιλιόμετρο πατρών πύργου και στο renos.gr.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι. Θα σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
1: Τώρα αφήνει την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, κόρη 305, πλαίσιο Αμπανάς, Πάτρα. Ιντζέντριο, Ανάπακτος. Και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Ο Μελωδία παρουσιάζει
2: τα χείλη μου ξέρα,
1: το Βάλς των Ονείρων, αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
3: Ακούμε μπροστά.
4: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Έχει κάτι ωραίο αυτό το θάρρος του να λες μη γυρίσεις, να βάλεις το όριο παρόλο που είσαι ορυγμένος της υπόθεσης. Μεγάλη κουβέντα. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα στον αέρα του Μελωδία. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Απόγευμα 5ης 2 Ιουλίου. Φανή Αργύρη μαζί σας ως τις 7 και διαβάζω πριν από λίγο. Ξέχασαν πίνακα 150.000 ευρώ. Αξίας 150.000 ευρώ στο δρόμο. Τον έσωσε ένας άνδρας στην Ισπανία που του άρεσε η κορνίζα. Και όταν έμαθε τέλος πάντων ότι το ψάχνουν και ότι μιλάνε για κλεμμένο πίνακα, πήρε τηλέφωνο και είπε: όχι, παιδιά, δεν τον έκλεψα. Τον βρήκα στον δρόμο να τον επιστρέψω. Κύριος ο Ουρτάδο στην Ισπανία, πολύ φίλος μας. Και υπάρχει και εδώ κάτι συγκινητικό στην ανθρώπινη φύση, που κάτι έτσι στην ηθική του ανθρώπου του λέει: ναι, θα το γυρίσω τον πίνακα. Γιατί έτσι βλέπουμε και τα άλλα, που ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον. Και είναι κρίμα, γιατί τι έχουμε, έχουμε πει. Εμείς έχουμε τους άλλους και οι άλλοι μας. Πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και την εκδρομή. Καλησπέρα και πάλι σε όλους.

Πάντα ανατριχιαστικός ο Αρχάγγελος της Κρήτης, Νίκος Ξυλούρης, και το ήταν μια φορά αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με τους στίχους του Κώστα Φέρη. Και να πούμε τούτα και με εκείνα, έχει φτάσει η ώρα να σας πω τι γίνεται με την κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, ειδικά από Μοσχάτο μέχρι Τρεις Γέφυρες. Είναι μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός στην άνοδο και η Αττική Οδός κλασικά στο ρεύμα που πάει Παλινή από Μεταμόρφωση, αλλά και στο άλλο ρεύμα, στο ύψος της Ανθούσας. Βλέπω επίσης ότι είναι κατακόκκινος ο χάρτης σε ένα μεγάλο κομμάτι, να το έχετε στο νου σας. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα τώρα και αυτό το πολύ ωραίο από τους τίτλους της ομώνυμης σειράς. Να μ' αγάπας. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2.

0: σε μελωδία.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, ΕΡΜΟΥ 78.
7: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
10: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
12: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
12: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
13: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
12: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
14: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
0: 100,4.
15: Βήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
16: 10.000 ευρώ.
15: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
16: Μελωδία 99,2.
15: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο με αφορμή τη νέα του συνεργασία.
18: Στο ακριβώς κάθε ώρας.
19: Ο Μάριος μπορεί να γίνεται εύκολα μαθητής και αυτό είναι ένα από τα προσόντα του, όπως επίσης ο Μάριος έχει τεράστια όρεξη ζωής.
20: Αισθανόμαστε ότι ανοίγει μια τεράστια αγκαλιά που τη χρειαζόμαστε και οι δύο, γιατί είμαστε και σε μια νέα σελίδα της ζωής μας.
17: 60 δεύτερα με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο.
18: Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
17: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
21: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Τέλος η ΜΚΟ, μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και προσωρινή στέγαση για τους πληγέντες των Πετραλώνων από το Δήμο Αθηναίων. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ντόχα. Η Ρωσία αγοράζει βενζίνη από την Ινδία για να καλύψει τις ελλείψεις της. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
22: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
25: Το τάγκο.
24: Θα σας ειδοποιήσουμε.
25: Περίμενε, περίμενε.
24: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
26: Φτιάξε βαλίτσες.
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Τυρί Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
29: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
30: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
31: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
32: Bigger, better, spookier.
33: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
34: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
35: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
36: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
35: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
37: Με τις υγείες σου.
38: Πες έναν αριθμό.
37: 21.
38: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
37: Τα Leroy Merlin.
38: Μα δεν αρχίζουν από φι.
37: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
0: Φύγαμε.
1: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει.

0: Είναι και μια εποχή που δεν είναι τόσο απλό το κλείνω και έρχομαι. Νίκος Πορτοκάλλου παρόλα αυτά και Δημήτρης Μητροπάνος σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Απόγευμα Πέμπτης με μελωδιαστούς 99,2. Αύριο έχουμε χρηματοκιβώτιο. Αν κάποιος κερδίσει το χρηματοκιβώτιο, μπορεί να το πει άνετα αυτό το κλείνω και έρχομαι. Ξεκινάμε τον Ιούλιο με άλλες 10.000 ευρώ. Είναι το πρώτο χρηματοκιβώτιο του Ιουλίου, έτσι. 10.000 ευρώ έχει μέσα. Η Μέρη κληρώνει στις 4 και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, έτσι. Και να πείτε το σωστό ποσό. Δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Μαρία Λαμανή στο τραγούδι αυτό του Λοΐζου που λέει: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει και μας γεμίζει έτσι όνειρα και αισιοδοξία. Έχει αυτό το μαγικό ο Λοΐζος να μας γεμίζει με μια μελαγχολική αισιοδοξία, θα πω, και πείτε με έτσι παράλογη. Από τις κασέτες μας, ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική σκηνή του Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
1: Τώρα η καρδιά μου χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο κέρια, κόσμημα και τον Αραβόνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Πάτρα, Ινδιαίου, Άπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει.
3: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει.
10: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
11: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναικής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
12: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες της τελευταίας σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
11: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
10: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
0: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρελη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων, βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μια συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
17: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
22: Η Πινελόπη σκρολάρει ασκόπως και φοβάται πως χάνει πολύτιμο χρόνο από τη ζωή της. Υπάρχει όριο στην αναζήτηση, ρωτά.
23: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
24: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
25: Νυχτερινές Ιστορίες.
26: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
27: Ακούμε μπροστά.
28: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Και αν κάποιος αναρωτιέται κατά τη διάρκεια της μέρας για ποιο λόγο μπορεί να γίνει αυτός ο κόσμος, για ποιο λόγο πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μέρα πάνω κάτω, να στριμωχνόμαστε δεξιά και αριστερά, να, μια καλή απάντηση. Ο στίχος του ποιητή του Τάσου Λιβαδίτη. Γι' αυτό έγινε αυτός ο κόσμος, για να συναντηθούμε. Είναι η αφορμή που παίρνει ο Κώστας Λιβαδάς και φτιάχνει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Για να σας συναντήσω λοιπόν στο απόγευμα της Πέμπτης, που μοιάζει λίγο χαμένη μέρα. Ξαφνικά δεν ξέρεις πως πέρασε τόσο γρήγορα η εβδομάδα και φτάσαμε στην Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή και ύστερα Σαββατοκύριακο.

Παιδιά πάντα θα μετράμε. Έρχονται τα γενέθλιά μας και θα γκρινιάζουμε, αλλά θα κρατάμε αυτό στο τέλος της μέρας για να συναντηθούμε. Είστε στο τέλος της μέρας, είστε εκεί στο μποτιλιάρισμα του απογεύματος και ο ήλιος στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες. Μπορεί να βγούμε και στον Αγγέλων Ταμπουζερίου.

Κάτι τολμηροί έρωτες, καθώς ο Ιούλιος φορά σιγά σιγά τα καλά του και μας παίρνει από το χέρι να βγούμε στο πανηγύρι. Τολμηροί έρωτες με χέρια ανοιχτά, έτοιμοι να δεχτούν μαχαιριές και να πάνε παρακάτω αφού πέσουν στα πατώματα για ένα διάστημα. Ο Γιάννης Κότσιρας με το τραγούδι του «Τα χέρια μου ανοίγω» εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 και επιστροφή, ολική επαναφορά στο καλοκαίρι του 2004. Τέτοιο καιρό ήταν που κυκλοφόρησε το τραγούδι που έγραψε η Χάρης Αλεξίου και το πρώτο ηχογράφησε με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Σχήμα οξύμορο, παράτερο να φοράς το παλτό σου στη μεγάλη πόλη, αλλά αφού εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Νέα συνάντηση με τον Χρήστο Μάστορα και μελωδία στον αέρα 99,2.

0: Πιάσε με το δύο πόρτες, 100,4.
1: Στα πόδια σου κοιμάται.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Και πόσες μπόρες έφερε με το πέρασμά του το τραγούδι του Ισαάκ Σούση και του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και ένας Τούρκος στο Παρίσι. Για να μην ξεχνιόμαστε, οι περαστικοί έρωτες ήταν πάντα οι πιο δυναμικοί έρωτες. Μελωδία στον αέρα 99,2. Πέμπτη και αύριο Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο με άλλες 10.000 ευρώ. Θα σας τηλεφωνήσει η Μέρη μετά τις 4 το απόγευμα. Λογικά είστε ήδη alert. Μπορείτε να στείλετε όμως Win στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από τη MediaTel για να διεκδικήσετε κι εσείς αυτό το ποσό που κέρδισε την περασμένη εβδομάδα η Τσαμπίκα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες www.frontstage.gr. Α, και μην ξεχάσω, 12 Ιουλίου ραντεβού στο Λυκαβητό.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
6: 62 με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Στιχουργό Παρασκευά Καρασούλο με αφορμή τη νέα του συνεργασία.
0: Στο ακριβώς κάθε ώρα.
7: Όποιος και να είσαι, όσο ταλέντο και να έχεις, είτε στο έχει δώσει φύση αυτό, είτε είσαι ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος στον κόσμο, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά.
8: Ο Μάριος, περνώντας τα χρόνια, νομίζω ότι οριμάζει όλο και περισσότερο και ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του στιγμή.
6: 62 με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Παρασκευά Καρασούλο.
0: Επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
6: Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
0: Ο Melodia παρουσιάζει.
9: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία. Yeah,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καλοκαίρι 2026.
4: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
3: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
4: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
5: Bigger, better, spookier.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: για το καημά. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις. Έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
14: Η Κάτια γράφει: χρειάζομαι μια αλλαγή στη ζωή μου, αλλά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Για την ώρα μετακινώ τα έπιπλα. Η μεγάλη αλλαγή απαιτεί μάλλον αυτές τις μικρότερες για αρχή.
15: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
16: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
17: Νυχτερινές Ιστορίες.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Αχτύπητη και ωραία πάνω στη γιαμάχα της. Κόβει το κρύσταλλο της νύχτας σαν διαμάντι. Στην όψη της χορεύουν φλόγες από την κόλαση του δάντη. Μπαίνει στα μπάρ σε κλετισμένη και οι νέοι ποιητές την τρέμουνε και την κερνάνε βότκα και ουίσκι. Μα εκείνη κοιτάζει αόριστα στην πόρτα να φανεί χλωμός ο πρίγκιπς Μίσκιν. Η κόρη της Αβίσου, Γιώργης Παυλόπουλος.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Έχει και χωρισμού το πρόγραμμα, αλλά το άγαλμα στα εκεί, οπότε μπορείς να προχωράς μαζί του και στα επόμενα. Το άγαλμα του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μίμη Πλέσα, αγαπημένα κλασικά στη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, μελωδία στους 99,2 και σαν πλανόδιο τσίρκο τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει ο Αλκαίος. Θα είμαστε στο Κηποθέατρο του Παπάγου 17 Ιουλίου σε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου με την Βιολέτα Ίκαρη, τον Δημήτρη Μπάκουλη και την Μαριάννα Κατσιμίχα. Στο site μας μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει για να τραγουδήσουμε με αυτές τις φωνές όχι μόνο το πλανόδιο τσίρκο αλλά και τόσα άλλα του Άλκη Αλκαίου, τη Βικτόρια, το Γκιφ και την Πυρόγα εννοείται. Εδώ ο Δημήτρης Μητροπάνος με τη μουσική του Θάνο Μικρούτσικου.

0: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calum Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calum Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calum Water Park.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς την ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακιά.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου. Και στο relos.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.

0: Φύλαμε ακόμα και λίγο ακόμα, έτσι για να βρούμε την άκρη μας, για να είναι άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι, όλα ολάνθιστα και όχι έτοιμα για θερισμό. Καλοκαίρι, θέλετε λίγο καλοκαίρι ακόμη? Τότε θέλετε Sea Jets. Είμαστε στη διαφημιστική μας ζώνη για να φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια. Ταξιδεύετε την ώρα που βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγετε με την Sea Jets 5 δρομολόγια για Πάρο, για Νάξο, για Μύκονο και 3 για Σύρο. Και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Επίσης, μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Sea Jets, αρκεί να στείλετε email στο play@frontstage.gr με θέμα, μελωδία, εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Η Ιουλία Κραπατάκη και η Ατάρ του Ταρ για πρώτη φορά στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Τετάρτη 8 Ιουλίου με ένα απρογραμμάτιστο πρόγραμμα με ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά τραγούδια. Η Ιουλία Κραπατάκη και Ατάρ του Ταρ, Τετάρτη 8 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση more.com.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
8: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω.
11: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
10: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιου Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 20.

Semana ουραστό, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αληθεύω.

0: πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Γεια σα, Μελωδία Πάτρας, 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνει την πρωί να γεννεί την ελπίδα ξανά. Κόσμο με την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κόλλη 305, πλαισίων Αμπανάς, Πάτρα. Ιντζέντιο, Ανάπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.

μακρύ της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σε λιώσει τώρα ο χρόνος, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Μη γυρίσεις, τι να αναπτύξεις, για ένα βράδυ που με χαραπτύξεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή, θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ-πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα, υπάρχει ό,τι κα...